0: Μίνα Έμα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρκη, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκοίσει, ένουμ άρκη του.
1: Μετά αλασμόν πηγή οδη Αλφόνς Γιλίνγαν, εν μη χώπ τάκη βετάν άρκη, ράδιο, δε Λιόν. Λέστεράρς. Stonchi Radio DC when the one things belangrijk sani so up fanodu tak da kum abu is thing un kantake overal no one's man no kanta hey will stop you off so un abu is sani and that belangrijk in a communicatie.